0: My man, hit this glide, let's listen. Mala così smano da iPhone airplane mode.
1: Dai no.
0: Mala. Να ρίμω, σα.
1: Όριε.
0: Βίσκα, κβίσκα.
1: Μάλα.
0: Οκ.
2: I love you, babe.